Μίγια η μούνα η κούνα. Σαμούς βαζάκης είσαι ανοιχτήτης. Για ιδιούσκα χατούν ρουμίσι να μην κάνουν τα καπακαγκά. Ζάκι πουν ζακούνα. Ούσι που...